0: Μια Μέση, fall down low field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του Πουτσίκαλ, Πουτσίκαλ. Win blow league pro Ronaldo, νόμο, εχαρμοτέ μου, τη full team, out player.
2: This man! Λάμε και νόηστο μας, πάει μιλού κλοπ, πάρε το πάει απένα.
0: Καρούτε!

0: το 2.5 million απλό how we fly you next year. So all community will decide το 1 million Nicolo Matera, 1 million Nicolo Mapaso. Αυτά να ρωτώ 500, μη φλαίει πλευρέ λόγω έμπλο φοιτημίν, σου σμόλ σαβό, τι κολό όλκα τα organization, ουε όλοι στα χάμπλο, αν δεν implement εμόλ project, τι φλα τέγγι, κολό project, λόγω VCCRP, ουε μη σαβή καμ help, λόγω εμιστά μπλο crown since 2024, help do we really help, τι κουάν πλα καθρε μάπα, όλ πλες ουε γιμή μη κοσότ λόγω έμπ, especially lo set lo climate change adaptation lo level lo awareness mo implementation pro small project or necessary house multiplication plot even the menos part one agriculture development of isate project and implement the full role we going in right from all the project to lo all the sola sola system through lo one new project where it just launched in last year, one regional project, lo site lo clear in a chill or remote rural communities. Magra any so for the net, any crabby motion one pilot project lo full South Pacific region. I think Magra by any pilot and by solar system by construction by me start lo this year. So by any power in one classroom, dispensary. Sorry, πως πέταει ακριβώς με τη σπεντζερή fishery storage house with them community women club που έλεισα βίσουμε όλοι community hall women club, sorry, fishery house πλάντε τέμ, τέμω είμαι είχα πλόν φλα τέμ πλωρέμ είμαι στα out of storage, so is all fish, all is a spoil all storage, all seafood is a spoil τέμω είμαι είχα την αφ, αν πιφωλά σε όλα αυτή μόλις είμαι σαβε Preserving quality blow fish and Mr. Boltan. You make a two and people project blow a seawall, a seawall, one seawall, any coastal adaptation project, me around 12 million project. By example, make a adaptation low set low cost from Misa de Madeira, anyone island where any nice with one could fill up its way on one time is up to do with one up with Tablo Abuchonchen, low Madeira. Εμεί before pitch is tablo we betamwe you go staplo all three or you go stap taxen solgo that time one can uplo tonga review tonga y pateli cam lo le fate or you must go you stand up lo end lo or you must colossal water in the treatment or na pagura ya or you look can we stop cam then now yeah you have a stable house no more you look you mean sea level rise and me true Μο κόστο λεγόσεν, εμι τρού. Εμι στα πατέν, μο πάει, εμι στα continue πλοκό. So, next week, sorry, week, yeah, we got the step, I got some engineers for project, we got on the look, one am kind structure now, we straight lo, we put them lo, lo cost lo, next week, was a one structure we been building, εμι, you know, Carcaremo Sand Beach, you know, erode them all sediments, εμι help lo restore them back. Αυτά πάει κάτω από το component block project που έχει μια solution, το site, το replanting block και τα coastal vegetation. Το help, το prevent erosion, το salmon arla, something again, awareness, το possible future long term, το site, το 100 years old. One and all next year we miss a game blow. Ita imi move feta inland or something like that. By imi mena palikotan o likis kasi mo dem community. Mo imo one 8 months project is start finish April mo by end lo October. Emena all activity we start take stand lo crown or jam. Kafman resource prime mi limited pe a imi talent tangi to mas lo kita project lo kita NGO with them. Ο Λαρβλα Λάιν Καφμαν Ιτσέντσις, ο Ιμίσα Βεστά που του Μάντου Γετά, ο Ιμί Βόκλο, ο Αντισεντραλαϊστ Στράξα, ο Ιμίσα Βε Μέγε Μολσέβες, ή Χάπεν Τάν Λοκρόν. Ατίν, λο λεβέλ που είμαι, λέω ρε Καουνσέλ, να βγει η Μιστά που one time, ο Ιπλάντε Σαντίν, πάει Χάπεν one time. Λαντ Σαντίν, πάει Χάπεν one time, εμένα, ο Ιμί Λιστήμια, η Γατόβης, η Σταυκό, ο Ιγκομπίτ Ναου, Αλλά, one community hall, μακριά, μακασό, sorry. Αλλά, ένα πλάνο next year, πάει 1 million waste of magira by only make a mass te pro ti quando blocare no from plant them time we ren only quando will come down only cyclists so let me one the priority project lo che tavolo c'è mi vuole free area around c'è mi vuole i costati mo mi vuole no c'è suo paramot no mo mi vuole i consultant people make a community profiling find how much population how much household make a community priority assessment όλη η λίστη με φρενή του όλοι και τα ικαντών, αλλά είναι η προϊόντας. Όλοι και τα διφότεμ σε which one είναι μόνο υπότεμ. Στη πρώτη λόγω μαγερά είναι η one priority need όλοι και τα. Που εμένα ο μανιέκο του ότσεμ. Μα τάσο όλοι και τα one priority need όλοι και τα είναι upgrade my aid post. Εμένα ο παιδί θα πέλω next year with them building sanitation all people with them special need. Yes, I think in now some low plan we start for next year mo in a way plan we have in Louisiana yeah, and now we meet all the doctor plan is or is going to go for the me in now
1: Emi could lo save all get a priority area where you with them administration where you is to look lo save work lehem long makira mataso area council. Now you meet to Dr. Kiko, Mr. Andrew Tuara Morris. Lo side long all get a potential resource where people is have a make them revenue or make them small money plus support them living long all get a one them now and me all get a resource where people only depend on him now yeah
0: thank you too much lo question resource we start now yeah where people is have depend on him and me fishing I think you got a και σε ρίσμο ον προτσέκτο UNDP μινό σου ακούτσε του λο ουάνεμπεξ. Όλοι που του ουάν φυσέρις, στάντερ φυσέρις storage house λο μάτασο, μο ουάν λο μάτυρα, μο εμένα ο επιβόρο λι σταδιουσούν πλο εσπεσέλι ολ μίλ, ολ πόι, ολ μάν. Όλοι που τα εβά, όλοι γαρέμα. Φύσικα, όλοι γάμου λι στο ρέμ, αλλά η γατά που μα κάνουν και λάβλο η μαγειρά, εμείς τα τέμφεις, μο καρέν κάνουν και λάβλο εμάι, τέμφ καλτόν, εμ του εις τα πέμ. Εδιά κάνουν και του εις τη πάτσε τφίνης πλο next year, παρ' εμείς τα τέλπ λο τέμφεις λο όλοι και τα φύσα μαν. Ένα λο σε τολμάν, μο η κάτω αν ινισιαιτή φοβε με νητή όλοι ινισιαιτέ με εμ ηχούτ, one time, I think two time, lo one money, so li megem lapla, bo den vis, li sam sa salem le filat, e mei apen lo matasho, o tem magera, which is good, o ligam kare mani, go pak. Ol mama, o plo lgeta, I kat samu, li sta uvi mat, o li sta uvi mat, e metu, li megem mani lo em. Yo mi sabe, ela ne mi small, I kat spesi stap, lo li sabe fam, de, είναι πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο Mi está comprendiendo más mi insight, mi web de mera secretary y update population profile, mo file name se lo maquera lo 2023 y got 170 something man. E as of this year y got 150 something man. Lo mataso lo 2023 y got 120 something man. This year y mi 70 something man no mo. So η μήνυμη σε όλη μάνα στα αυλά ελάν, όλη στα χαμπλή φυλά. Όλη μάνα είναι τέτοια, όλη με κρέτ. Ο πιλής είναι στα πρώτε. Όλη με κρέτ χαμπλή φυλά, from όλη την σε φυλά, μανί η μοήσι. Ενώ μανί πλο φυλά. Καντέ λίγα μου λίγο κλο τσαϊνίς νομό, λίγο κλο σικρετής, ο μανί είχα με κάθε μάνα δολκετά, του τριτής νομό, μανί λούς. Πε κουτφαλα μανί στα αυλά ελάν. Ολπόε, ο κλο λκετά όλη σαβή φύσιν, even a little overlooking peak. Peak any one animal we know currently full of space, pay got plenty of one as a list of all town or list of nothing no more them. Suppose we only make them good strong fence for Όλοι οι ρυκούστοι αμπλό, ρε γάμψελο, τι πάτε με αμπλό, λεφτό. Γιατί όμως και τένει, κουτού θέλα κοξίν, κουτού θέλα οίνες, λοχάω, ίσα βρίσκε εμπίχλου, αν σημολυρία. Ίσα με το κόλ κακά ενωμό, πέλο έμπλο, τρίτου φόμαν, ίσα δε καρουάν πίχλα μάνι. Όλ μαμά, όλ και τα πλαντέ, πάμε τα λέμψε, όλ και έλω, όλ ηρωνούι, όλ ο φιλάφρο, πλαντέ λίγο κόκλο, τσαϊνί στο όνομο. Μανι έι κάμι, νοι δεν σαβέστα, πες πώς έμεις τα βλάιλαν. Όπα μη τα λέμε σε ούτε μόλι πισνείς μαν, μη φλέκω λεφτε πισνείς λάχιαν, σημιλού. Κλωστά, έτσι είπες εν τόλ πισνείς, έμι στο. Κλωστά, εγώραν μικεν στο, ούπα είτε εμ σαμίν λόρ στο εα. Είχα τόλ τι φρέν να αργλά πισνείς, εστά που ούς αβε μεγέν πλο ιού γίνει μάνι. Πα μη τα λέμε λο, λεβέλ πλο, πα μη τα λέμε, α, μη ούσου μάτ. Μάτ, πάντα νας, έμι ικρό ουλα έλαν. Only expense πλοίου εγώ ο γαρέμ. Έμι ο πέμ πέντ να μόλο φύλλα. Ήσεν ο ανθαντίκ ο πέμ γαρέμ είχαν expense πλοίου εμι σμόλ. Αλέ ο ουθι μάτ, ο πρέπερε μόλις ανιμπή, ο ουθιν φινίς, ο ασαλέμ, προφίτ πλοίου εμι πήγουαν και την expense. Πέτα μου ήδη με ευρώνει, με γολοστό. Ήου μας πέμ φέα πλο, κάθεμ πλοίου, ο ανθαντίκ ο κουγάν, ο γάμ. Expense πλο transport πλοίου, ούτε με να ουλιού πέμε με κακάλο εμπλωστό. You can expense free if you want profit free, small or small. Μάρ τι μάν πλέον είναι μιχάι. Τι μάν πλέον μάτε μιχάι. From ημίν ήσουν προς τα όνομα, ημίν ήσουν λο καλσατούλο, τα εμπλωτέτ, ολμαρέτ. Μάρ τι κολο μακέτ λο φυλάβει, είναι εύα θα είναι μάτ. Τι άθλι θα είναι μάτ, τι παέλα τη στάφολη σε μόλτα χάι. From τι μάν πλέον είναι μιχάι. Έμισε μάτ λο πίκ. Πίκ ολμάν σε λογατεν πίκ ραν λεβατε. Εσα πως ο ιούς αδεφίτην πίκ λο άιλαν. Εμείς σαν τοκτογνώμουλο τα λέμε σε μανί σταυλο αίλαν. Και ολθαντί όλοι στα πτύνσε νο μανί σταυλο φύλλα. Νο μανί σταυλο αίλαν. Είχα τα αίλαν τρες, ίσα δε σώεν. Να ρευλάσα λίγη τα έγεν, ουε ίμισα δε μεγέν λόγω ανα αίλαν ουε σμόλο τσέμπλο, ίσα δε ουίνι μό μανί. Και ημί μη στα πτρικίνι, ημί μη στα πκάμλο φύλλα. Είχα πλάντε να ρευλάσα λίγη τα έγεν, ουε ίμισα δε την κυγλέντε, ενώ σε μη τα λέμε σμόλο μό. Σαν μου είστε απεμφινίσιμο, σαν μου είμαι μισάβε κοντινήλο εμείς. Θα την εμένα μισάβε παλέμπαν σαν αγκουστέν λο ιούα ανάμψα.
1: Λο σάιτ λο λίπα μομπιλιτή, κάτι τόλκετα λο γιουμί λο μακύρα ματάσο ελιπάτ λο σκήμια, μο είκατ εβιτένς λο χάου λίπα μομπιλιτή, εμι κοντριπιούτ λο development λο area council λο γιουμί.
0: Yes, thank you, Augustine. I think me nothing about it, me no talent, yes. It true, Lepa Mobility, yes. It true, also, I write the talent, Lepa Mobility, and me contribute, lo, I help and be one, all the family, we manage to travel, and for come only manage to make all house call the tag. Όλοι σαν building στα πάντα construction, σαν όλοι πέμπωτ, σαν όλοι κομπίτι μάους πρόλεγετα, σο πλωταλέμ σε yes. Λέπα mobility, έμι, όλοι στα κόβο πλωαρεσί μου, σε συνάργο κας πρόγραμμα στο Αυστραλία, έμι, έλπαιμε όλοι και τα πηγουάν πλω, όλοι σαβε, μέγεμ κουτ λιβίν πρόλεγετα, μου στατέμ όλοι σου μόλι πισνήσεις πρόλεγετα.
1: Yumitu stop kamlo endlo tok tok lo yumitu. Thank you to mas Mr. Andrew Tuara Morris, area administrator blo Makira Mataso area council blo service tabotem radio Vanuatu lo wikia.

0: Yu μας περιμεθέ απλό κάτι μπλιού όσαν είναι κόκου γιουγάν γιουγάν έξιπέν σπλό τρανσπότ λίου ότι με μια ουλίου πένε μια καχαέλ με μπλωστό γιουγάν έξιπέν σπλίου φιγουάν προβιπλίου σμόλου σμόλου. Α, μα τι μάν μπλέ είναι Μιχάλη. Τι μάν μπλό μάτ είναι Μιχάλη. Φρομ, γιμήν ζουν προς το όνομο, γιμήν ζουν λο καλσατούλο, τα μπλωτέ, το ολμαρέτ. Μα τι γολο, μαχέτ λο φιλάβει η νέβα θα είναι μάτ. Τι άκλη θα είναι μάτι παέλα τη τάφολη σε μόλι χάει χρώμ. Τι μαν βένε νιάι. Έμισε μάκλο πίκ. Πίκ ολμάνσα λόγω την πίκ ραν λεβατή. Εσά πω σου ιού σαν διευθυντήν πίκ λο άιλαν. Έμισα με το οκτωγνώμο που τα λέμε σε μανί σταυλο άιλαν. Τε ολφαντή ο λησταρτήν σε νο μανί σταυλο φιλά. Νο μανί σταυλο άιλαν. Είχα τα άιλαν τρε ιούσα δεσόεν. Να ρεύλα σαν την παγιά μου, ήμισα δεν έγινε λόγω να έλα μου εις μόλις έμπλο, ήσα δεν έγινε μόνο μανί. Και ήμι εμείς τα τρικίνη, ήμι εμείς τα κάνουμε φύλλα. Είχα πλάκα να ρεύλα σαν την παγιά μου, ήμισα δεν την κίνη λέμε, δεν έγινε όσο μητά λέμε σμόλο μου, σαν μου εις τα απεμφινής μου, σαν μου ήμι εμείσα δεν κοντινή λόγω εμείς. Αντί είναι μενό, ήμισα δεν τα λέμε πάντσαρα μου στέν λόγω ανάμψα.
1: Lo site lo labor mobility ka tol kita lo yumi lo makira mata so weli pat lo skimia mo ikat evidence lo how labor mobility emi contribute lo development lo area council blo yumi
0: yes thank you lo gusten adin mi nothing about na ni no talent yes e true labor mobility yes emi e true also we write the talent labor mobility Εμι contribute λο, η helpen πήγω αν όλοι τα φαμπί λόγω εγώ όλοι μανέξει το travel. Λοιπόν, κάμω όλοι μανέξει το όλοι μέγεν όλοι χάους το όλοι τα. Όλοι σαν building στα πάντα construction, σαν όλοι πέμ πότ, σαν όλοι κομπίτι μάους το όλοι τα. Σο, το ταλέμ σε yes. Λέβα mobility, εμι Που έλεγε τα κόμπο αρέσει μου σε συνάλλου κάσου προγράμμα στην Αυστραλία, είναι η Ελβέ μου και τα πηγούν πλο. Όλοι σαν με τον κούτ λιβίνγκ πλο και τα μου στα τέμου λόγω μου λυπησνήσεις πλο και τα.
1: Yumitu stop kamlo enblo tok tok blo yumitu thank you to mas Mr. Andrew Tuara Morris area administrator blo makira mataso area council blo service tabo tem radio Vanuatu lo wikia through lo get a challenge we you've laced up face him for lem remoteness blo to the main area council mo island blo yumia blo makira with them mataso mi service e got plan the walk where em stable for it through lo planning where you also new vla area administrator where you just come in lo iya you cut lo save walk about with them through lo support lo people long to fula island ya long all time we mi kamo mi sabe se through lo plan de wokia you mi want them lo make em sure se you mi promote them local mo community resilience lo you mi too lo all time we mi kam especially with them Shepherd Island mini agriculture show where you mi sabe se pambai mi stop lo number 9 kasem lo number 11 June mo all narvla event mo planning lo you mi lo all time we mi kam tok tok mo lo one em now plan where you got blo iya ready blo nikis year 2027
0: okay thank you to masi si through you got plan the walk is tab blo or island blo me also we missed up in single national land then by you meet you know sabe me que me juan you know sabe me que sam no mosa un del ficha tiene recién en esta acá pues hazlo mini apretar esa soy ese no tu one lo online potent development we program we start lo for it to me now ya I think by lo magira mo mataso y mi fleino pripea mi fleino pripea te I got few famas mo o la kisaman mo el que tawe o li eso el gata handicraft o li renti bloco o li renti bloco mo Samuel que ta bloco o li guando un copia en ya mo sanar con la prota we está lo interés lo que ta Όλοι καρέ μη γάμπα, έμι ρίμι ουάν κούτφολα σαμπλίν, την μη μητσέσκο, μήνω ρίλι απτέιτ κούτλο προγράμπλο και τα μόνα ουέ, μισθά πλε φυλά, μισθά μη γάμω λάς προβλημένλο office building, λο καρέ μη γοτάν, λο κομπλίτιν building,